0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Γιάννης Γαζάνης. Φροντιστήριο πρόσβαση.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 28.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
4: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
9: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις, που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

κρατήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο χιλιότι. Κρατήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο χιλιότι. Γιάννης Γαζάν.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
1: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο Πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
7: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
4: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Now back to the music.
3: I didn't like him.
4: What's to like?
2: Rock Radio.
5: What?
6: Hello there.
2: Greetings via satellite.
6: You mind if I ask your name?
2: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Πω, εκεί στο Μικέλ θα βγάλουν νέο προϊόν, φρέντο εσπρέσο με αντιλιακό. Σε όλα τα Μικέλ της Ελλάδας του πλανήτη, έτσι πρέπει, μόνο έτσι. Θα το δούμε, ξεκινήσαμε με My Chemical Romance και το Summertime. Double Trouble, Σωτήρη, Τζο Βακάρος. Μόνο στο Double Trouble θα τα πούμε σήμερα, να ξέρετε. Και το βράδυ θα δούμε 9 η ώρα ποιος θα είναι και αν θα είναι κάποιος εδώ, μια που Νίκος Σιωσόπουλος είναι εκτός έδρας, για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, σας περιμένω στο 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο μέσα σας έγινε ένα μικρόφωνο, πατήστε μιλήστε μου, θα σας βγάλω και βιντεάκι και θα έχετε και τα σχόλιά σας και από εκεί.

Ωραία, τα επενδώσαμε όλα και τα ακούμε και διπλά. Τι γίνεται, λοιπόν? Rock Radio Μικελσούς 104,7. Σωτήρη Τζο Βακάρος. Τι λέτε, να πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία, που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη εκεί στην Ολυμπιάδος με Αθηνάς ένα γωνία. Ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetro Lux και φυσικά ό,τι αφορά τα, επαναλαμβάνω, τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά σας και τα προβλήματα του σπιτιού, προσιτές τιμές και δυνατότητα εγκατάστασης των προϊόντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι, κρατηθείτε, αγκαλιαστείτε, είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου, μία υγρασία γύρω στο 40%, ευτυχώς η υγρασία είναι που μας την μας βοηθάει, αλήθεια σας λέω, γιατί φανταστείτε αυτή τη θερμοκρασία με καμιά 60-70-80% υγρασία, ωραία μάνα μου. Λοιπόν, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη με τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρολογικό υλικό, ό,τι αφορά τα υδραυλικά και χρώματα Tetro Lux, την Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία, τηλέφωνο

κλασικές επιτυχίες αλλά και καινούργιες επιτυχίες στο Rock Radio εδώ στους 104,7 Μικέλ. Θυμήθηκα το 1983 Elephant και I Don't Wanna Lose You. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα έως και τις 3. Αυτό είναι το Double Trouble. Είναι το πρώτο ημίχρονο, αλλά σήμερα και το μοναδικό ημίχρονο που θα ακούσετε και θα είμαστε παρούλα. Τώρα θέλω να πάω σε καινούργια επιτυχία και θέλω να θυμηθώ το φιλαράκι μου τον Lou Gramm, όπου μέχρι στιγμής είναι στο νούμερο 3 του Rock Radio's Top 10 με το εκπληκτικό Young Love από το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ για να ολοκληρωθεί η τριλογία, το Released. Εσείς ψηφίστε για το Top 10 στο rockradio.gr, εκτός ότι μας ακούτε παντού σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά βλέπετε και τα 10 βίντεο κλιπς και ψηφίζετε, έλα.

όμως το τραγούδι για να μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θέλω να το κάνουν οι μοναδικοί Def Leppard με ένα κομμάτι που επέλεξαν το Hysteria και όχι αυτό εδώ. Τους είπα ότι μοιάζει πάρα πολύ. Το κυκλοφορήσανε αργότερα και μιλάω φυσικά για αυτό εδώ το Stand Up Kick Love Into Motion. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Δράμα, καλησπέρα Κόσμε. Στη Δράμα είμαστε στο Ράδιο Δράμα 99.1. Καλό και το πλανήτη rockradio.gr. Φυσικά είστε στους 104,7 με τα καφεδάκια μας από τα Μικέλ. Rock Radio Μικέλ. Σωτήρης, Τζο Τζο.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής. Χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
8: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
9: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε 2 σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
10: We've got our fingers on the pulse, of this community.
11: 104.7. Back to the music.
12: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Elton John, το Duets του 1993, εδώ με την Katie Lang διασκευάζουν ο Walmart και Walmart Teardrops.

0: 11 το βράδυ. Θα ανάγκη και σας βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι στη θέση μου εκεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook στο Natalie S. Handmade
1: flashback.
0: Flashback. Θα γυρίσω λοιπόν το χρόνο πίσω σαν σήμερα.

έως και τις 3. Θα λέμε δύο φορές την ημέρα. Σας η δικιά σας υποχρέωση είναι να ψηφίσετε και το Rock Radio Top 10 στο rockradio.gr. Να τσακώνετε τα καφεδάκια σας από όλα τα μικέλ του πλανήτη. Να πίνετε και ένα καφεδάκι στη δικιά μας. Τι άλλο θέλετε, ρε? Θέλετε και τραγουδάρες? Πάρε και μια τραγουδάρα από τους Erasure.

Μένετε να ακούσουμε τους μοναδικούς Skindred που είναι στο top 10. Καλό υπόλοιπο της μέρας. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου, και φυσικά γίνεται από το χθες του 1984 και τεράστια επιτυχία. Από τον Eric Carmen θα πάμε κατευθείαν σε τραγούδι που θα το βρείτε στο νούμερο 4 του Rock Radio στα 10, η μοναδική Wallis Skindred. Είμαστε 7 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 και φυσικά τα νούμερο 1 εδώ στο Double Trouble. Μια χορηγία από πλακέτα.gr των αδερφών Ατρίαντα Φιλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Ό,τι αφορά τα σέρβισα για πίκα, πικάπ, ενισχυτές, τηλεοράσεις, TV, έτσι, πλακέτες. Τηλέφωνο 231 0.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως.
2: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
3: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
4: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις?
5: Τι από πού αστειεύεσαι?
4: Καναράς, όνομα και χρώμα.
2: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
8: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
8: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
8: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 90.

είδες ποια μελωδία τι μπορεί να κάνει. Ε, πες μου το. Ψέματα λέει το τραγούδι, κι όμως. Δεν κάνεις αλήθεια, λέει. Θα το βρείτε στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10. Generation Radio, The Melody. Σωτήρη Τζιότζο Βακάρος, δεύτερη ώρα Double Trouble, στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Αχ, το στέκι μας, τα Μικέλ, Φρέντο Καπουτσίνο, Φρέντο Εσπρέσο, καινούργιες γεύσεις, μπισκόφ, λάτε, τα σνακ σας και η ωραία παρέα πάνω απ' όλα. Rock Radio Mikkel, καλησπέρα και στο Radio Drama 99 και ένα και απευθείας σύνδεση. Αυτό είναι το new entry του Rock Radio Top 10 από τον Keith Urban και το ζωντανό θρύλο κάτι με Michael McDonald. We go back. Βλέπετε ότι τα περισσότερα τραγούδια απευθύνονται τώρα τα τελευταίες παραγωγές ότι...

είναι στο ίδιο μουσικό ύφος με αυτό που θα σας μεταδώσω από τους Magic και το Root. Η Ναταλία λέει I'll be low medlo και το The Way It Is Gone. Θα τα ακούσουμε και τα δύο. Εντάξει, πάμε λίγο. Επαναλαμβάνω, στο ίδιο μουσικό ύφος. Εντάξει. We go back. Root. Ρογκρέντιο Μιχέλης, παιδί μου.

Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Λέτε να μας κάνει καγγέλισμα τώρα. Για να μην βόρει η πολιτική 3 με 5 υποφόρη. Δημοκρασία στις 25, ποιος 25. Πάνε 25. Βάλε 27. Μέσα είσαι. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. The wait is gone. Albin Lee Meldo. Πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Τα τρία βήτα μαζί σας, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Μοναδικός Teddy Swims. Καινούργια δουλειά και την ακούς παντού. Mr. Know It All.

Formula 8. Είπαμε, εσείς ψηφίζετε στο rockandroid.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Εσείς στο νούμερο 5, Too Late. Είπαμε, εσείς ψηφίζετε στο rockandroid.gr βλέποντας και

0: Καινούργιο εργαλείο, καινούργια συσκευή. Να το στο τηλεφωνιάσου, Γιώργα, λέει, τι γίνεται.
1: Θα σε παίρνω τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, και θα σε ακούω.
1: Πήρα από Λάρισα.
0: Ναι, ναι.
1: Τρίτη ήμουν Φλόρινα, τώρα σε παίρνω
0: από Σέρε. Μιλάμε για καταπίνηση χιλιόμετρα βέρτα, έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ όταν ήμουν μικρό είχα κάνει μια προσευχή στο Θεό, λέω Θεέ μου, θέλω η ζωή μου να είναι όλο ένα ταξίδι.
0: Ένα ταξιδάκι. Έτσι ακριβώ, ναι, φίλε. Η πλάκα ξεσπίνει ότι ολονώνει η ζωή είναι ένα ταξίδι, να το ξέρει.
1: Ολονώνει η ζωή, εντάξει, έτσι ακριβώς. Απλά εμένα βγαίνει χιλιόμετρο.
0: Χιλιόμετρο, δεν πειράζει, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω ρίξει πολύ γέλιο με τον τραγουδιστή των Μετάλλικα.
0: James Hetfield. James Hetfield.
1: Τον έχουν πάρει όλοι στην Αλεξάνδρεια και προτού την συναυλία τον έχουν βάλει. Τον αστιχάνηκαν.
0: Είναι τα ωραία τη τεχνητή νοημοσύνη. Κάνει ό,τι κουστάρει.
1: Έτσι λέω. Ό,τι κουστάρει. Ο Έλληνα λέω θα τον εκμεταλλευτεί.
0: Έτσι είναι, φίλε. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε δίπλα, να βρούμε και έναν έτσι superstar, κατάλαβες. Να βγούμε μια φωτογραφία.
1: Ωραία όμως, έδειξα πολύ γέλιο. Πολύ
0: έτσι,
1: γέλιο.
0: Έτσι. Και, καλά, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη έτσι κάνει κάτι και τρελά παλαβά και γελάς, κλαις, δηλαδή κλαις πραγματικά. Και όχι μόνο ωραία, για τα μουσικά. Γενικά για όλα. Γίνονται φοβερά πράγματα. Φοβερά.
1: Φοβερά.
0: Το ζούμε και αυτό,
1: θέλω,
0: το ζούμε.
1: Θέλω τραγουδάκι.
0: Για να ακούσω.
1: Θέλω τραγουδάκι Στυλ Νίκου. Θεός χωρέστονα.
0: Ναι.
1: Θέλω το I don't wanna lose you. Το λένε, δεν ξέρω. I don't wanna lose you.
0: Πώς το πες αυτό και ξαναπες το I don't wanna lose you.
1: Ναι, μωρέ.
0: Θα βρω εγώ ένα I don't wanna lose you, θα το βρω.
1: Ή τότε το λένε. Θα το βρω,
0: I don't wanna lose you, θα το βρω.
1: Θα το βρω,
0: θα ξέρω ακριβώς ποιο ζητάει, εντάξει. Έγινε αγόρι μου,

Λοιπόν, Γιώργο και κυρίες και κύριοι, ακούμε καινούργια δουλειά από Lucein και το Love Bites Back. Από ό,τι θυμάμαι, είμαι στο Νίκο στο φιλαράκι μας.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
5: iGenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: Via satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock.
10: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

τραγούδι ο Γιώργος και την Καλύπωνος. Ο Γιώργος έπρεπε να γίνει τραγουδιστής. Μου λέει, εγώ νομίζω ότι ζήτησε Άριο Σπυρουάκη το I don't wanna lose you. Πάμε το ακούσουμε, λέω. Πλάκα κάνεις. Ο Αχιλλέας ο Καράνης κατάφτασε. Καλησπέρα Σωτήρη. Τι τέλειος καιρός, ρε φίλε. Καλοκαιράκι, εγώ κάνει ήδη 3 μπάνια. Για να καταλάβει. Απόλαυσα τον καφέ μου στα Μικέλ, εννοείται. Και τώρα έτοιμος για το υπόλοιπο της ημέρας. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Καμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό ο Αχιλλέας. Είμαστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Τεράστια ροκοφαμίλια.

να πάμε στα Δημοβιλή Γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης. Τσιμισκή 62 λεφορά τι ασφάλειέ σα, δουλειέ σα, τα σπίτια σα, μηχανέ σα, τα σκάφη σα. Τα τσέτσικη σα τώρα καλοκαιρά, καταλαβαίνει τώρα. Εντάξει. 231-0-251-051 ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης, Τσιμισκή 62. Λοιπόν, είναι 13 Μαΐου σήμερα. Και το 1993 γεννήθηκε ο αστέρας της country μουσικής Morgan Wallen.

1969, ο Buckethead. Ωραία, φίλε, τον έχω δει σε συναυλία πρώτη σειρά στο Madison Square Garden, το Buckethead, δίπλα στον Axl Rose και του Guns N' Roses. Να μια τρέλα τώρα. Φοβερό. Με τον κουβάσο και

Το 1966 επίσης, όταν ακούστηκε τον Χούρι and the Blowfish, πάει και εκεί. Καριέρα, έκανε λίγο πόστο Χούρι και πήγε στα χωράφια της country μουσικής. Ο Darius Rucker, καταπληκτικός. Το 1964, η Σκοτσέζα Lorraine McIntosh, Deacon Blue. Από τους κυριώσιτοι Hill the Cat, το 1963 γεννήθηκε ο Julian Brookhouse. Τι όραμα, τι ωραία τραγούδια κυριώσιτοι. Και όχι μόνο. Από τους Roxy Music, το 1951 γεννήθηκε ο Paul Thompson, ο drummer. Το 1950, ο μεγάλος και μοναδικός, ζωντανός τρίλος, Stevie Wonder. Ακούσουμε Stevie μετά. Μα, Stevie ρε. Ότι αφορά τώρα, επειδή αυτές τις μέρες έχει και Eurovision, το 1950 γεννήθηκε ο Ιρλανδός Johnny Logan. What's another year? Από τους Fleetwood Mac, το 1950 Danny Kirwan. Έχει πολύ πράγμα σήμερα. Και όλοι οι άλλοι, από ό,τι βλέπω, από Jake Ellis Band, το 1945 Magic Dick. Πολύ πει. Αποδημήσανε, να ξέρετε. Το δημοφιλή γενέθλιο, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, θα ακούσουμε αμέσως μετά Stevie Wonder. Ήθελα να μεταδώσω Boston, γιατί μέσα στο κομμάτι των Άρης Σπυρουάκιν, τεράστια επιτυχία το I Don't Wanna Lose You, έτσι, υπάρχει μέσα ένα ίδιο πανομοιότυπο, έτσι, ριφ κιθάρας που θα τα ακούσετε εδώ. Σιγά σιγά τώρα θα καταφτάσει. Το βρίσκεις και μέσα στους Άριους Πυρουάκεν. Εντάξει. Για ποιο σημείο μιλάς, ότι πλησιάζει, περίμενε. Πού είναι, έρχεται. Κοντά είναι. Κάνε λίγο υπομονή, βέσκατες. Να το ήρθε. Πάρ' το τώρα.

κολάκια στις καθυστερείς, ρε φίλε. Υπάρχουν κολάκια, ρε μουτσά, στις καθυστερείς. Δεν μένουν μόνο άλλα στην αρχή, όλα τα ποτήρια. Και στο τέλος μένουν κολάκια. Εντάξει, μουτσάτσος, όλα έτοιμα, Instagram, Facebook, TikTok. Έλα, πάμε λίγο. Έλα λίγο όλοι μαζί, μουτσάτσος. Κολάκι, θα ακούσω. Πού το κολάκι, ρε. Δεν το έφαγες.

στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Motomala Mass Beat Service. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, τα μαϊκά χέρια του Ανδρέα. Επικοινωνήστε στο 231-2-95-95-97 ή κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω σαν σήμερα 13 Μαΐου και η είδηση αφορά τον επόμενο τεράστιο rock superstar. Το γνωρίζετε φυσικά πολύ καλά από τους Queen. Ήταν support στην πρώτη εμφάνιση των Guns N' Roses στο ACA στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για τον Brian May. Όπου σαν σήμερα 13 Μαΐου του 2007 έχει θέματα χοντρά. Γιατί ένας ψυχοπαθής τον απειλεί ότι θα τον σκοτώσει. Και 24 ώρες 24ωρο έχει security προσπαθώντας να αποτρέψουν αυτό το τρελό που τον απειλεί συνέχεια, ότι θέλοντας γράμματα, κακό ιστορίες, ότι θα δώσω σπίτι σου και θα σε καθαρίσω. Και ουσιαστικά γιατί τον κατηγορεί ότι αυτός φταίει που αρρώστησε ο Freddie Mercury. Αχ, τώρα είναι φοβερά πράγματα. Εντάξει. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εξαφανίστηκε λοιπόν. Εξαφανίστηκε, δεν ξέρω. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το σκοτάδι μου, το Μάλα Μας Πιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46. Τεράστια επιτυχία μας έχει δώσει σαν solo Brian May. Έχει παιχτεί και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις για λαστικά αυτοκινήτων. Είναι αυτό εδώ. Driven.

θα σας πάρει και τις 5-5 ώρα Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Δωμάς Σταματόπουλος, στις 9 βάλτε ένα ερωτηματικό, δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ, στα Night Tracks, αλλά ίσως 11 Απόστολος, Baby DJ Βακάρος.

καινούργια δουλειά από τους γερολικούς, τους μοναδικούς The Rolling Stones, In the Stars. Περάτε μαζί μας, 27 χρόνια Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Double Trouble, να πετάξουμε εκεί ψηλά στα αστέρια.

Ξέρετε το μεγαλύτερο λάθος, πριν να κλείσω θέλω να σου το πω αυτό, είναι ότι κρίνεται μουσικά ένα, και το ακουστικό θέαμα, μια από τις πιο πανάκριβες παραγωγές, το θεωρείται έτσι διαγωνισμός τραγουδίου, αλλά δεν είναι. Είναι ένα μουσικό θέατρο, μια τρελή οπτικοακουστική παραγωγή, ζωντανά βίντεο κλιπ από καλλιτέχνες. Αν ταιριάξει και ένα καλό τραγούδι, έχουν βγει καλά τραγούδια από την Eurovision, καλός. Αλλά εδώ μιλάς τώρα για μία από τις πιο ακριβές παραγωγές του πλανήτη. Καταλαβαίνετε, θα δείτε πράγματα και θάματα. Τώρα μην το κρίνετε αυστηρά μουσικά.

0: γιατί με... ακούω διάφορες συζητήσεις, ακούω διάφορα πράγματα. Α, μην ζητάω. Ειδικά μας η παρουσία, η ελληνική φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα. Ωραίος, σαν βίντεο κλιπ, αυτό που βλέπεις δηλαδή. Εντύπωση ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο. Όπως οι Σέρβοι εχθές. Έλεγα εχθές, έφτασα στο σπίτι και λέω, θα περάσουν οι Σέρβοι. Και τι γίνεται, σπαλαβίζει. Τώρα τι, έχει τίποτα το ιδιαίτερο τραγούδι. Δεν έχει καμία σχέση τα τραγούδια στη Eurovision. Έχουν σχέση οι παραγωγές και πώς ουσιαστικά βγαίνει το όλο θέμα στον αέρα. Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά. Να βάλετε μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, μία με τρεις. Σύντομα είναι μία διαφορετική την ημέρα, έτσι. Μία με τρεις και 9-11 το βράδυ. Τα Night Tracks. Το μία με τρεις στο Double Trouble έφτασε στο τέλος και παραδίδει σε πολύ πολύ λίγο στον Τάσο Μητακίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99.1 για την εμεθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Mikkel στους 104,7. Θεσσαλονίκη, το στέκι μας, καφεδάρες μας, από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Έχει το δικό του ραδιόφωνο, τι αφέρει. Έμα, την ονομασία. Πάμε τώρα. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Τη φορά ηλεκτρολογικό υλικό. Ελευρικά σας χρώματα, τετρόλουξ. Αν θέλετε αποτελέσματα, λουξ. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback, Natalia San Miri, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες και σχέδια. Instagram αλλά και στο Facebook, Natalia San Miri. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβλή γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αϊριτσίνης.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνα. Φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122.

0: πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
0: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
4: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Ακούτε Radio Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τετάρτη σήμερα 13 του Μαΐου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Music Box, πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Radio Drama 99.1 και η συχνότητα στα FM, διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και αυτό το απόγευμα. Και μέχρι τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Βρισκόμαστε σε εβδομάδα Eurovision. Έγινε χθες το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός, όπου περάσαμε πανηγυρικά στο τελικό του Σαββάτου. Κάτι που ελπίζουμε να γίνει και αύριο με τη συμμετοχή της Κύπρου. Οπότε σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος των τραγουδιών της συμμετοχής της φετινής 70ης διοργάνωσης που γίνεται στην Βιέννη της Αυστρίας μετά την περσινή νίκη. Και θα ακούσουμε τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού.

και αυτή είναι η συμμετοχή της Βουλγαρίας που επέστρεψε στον διαγωνισμό, η οποία θα ανοίξει και τον δεύτερο ημιτελικό με ένα τραγούδι που έχει την υπογραφή του δικού μας, του Δημήτρη Κοντόπουλου, ο οποίος συμμετέχει νομίζω για 14η φορά με δικό του τραγούδι. Επιστροφή όμως φέτος έχει και η Ρουμανία με ένα τραγούδι με πολλές αξιώσεις για πολύ μεγάλη επιτυχία.

Το τρίτο φαβορί μετά από τη Φιλανδία και εμάς στη φετινή διοργάνωση, στα στοιχήματα και στα προγνωστικά ήταν η συμμετοχή της Δανίας που ακούσαμε. Και η άλλη superstar του φετινού διαγωνισμού είναι η Delta Goodrem από την Αυστραλία με πωλήσεις εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο.

αναμένονται και επίσης κοινής καταπληκτικά πράγματα από την Delta. Και για τη συνέχεια η Αλβανία, που και φέτος παίζει δυναμικά.

Αυτή ήταν η συμμετοχή της Αλβανίας και συνεχίζουμε με την Μάλτα, ο εκπρόσωπος της οποίας έκανε φέτος το μεγαλύτερο promo tour, μέχρι και την Αυστραλία έφτασε στη χάρη του.

να δούμε αν το promo tour της Μάλτας θα φανεί και στην βαθμολογία. Και για το φινάλε, μέχρι τις διαφημίσεις, οι συμμετοχές της Big Four, η Γαλλία πρώτα, που δείχνει να το θέλει πάρα πολύ και επιμένει τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε τι θα κάνει φέτος.

Αυτή λοιπόν ήταν η Γαλλία και για να δούμε τι θα κάνει και η Μεγάλη Βρετανία που κρατήσαμε για το φινάλε, αν θα καταφέρει να αποφύγει τους 0 βαθμούς που την κυνηγούν τα τελευταία χρόνια.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβό. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιομέτρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210-69-111.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο.

0: Ηλίου Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 γράμμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Music Box της Τετάρτης, σήμερα 13 του Μαΐου. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές πάντα μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο της ξένης μουσικής που δεν είναι άλλο από το ραδιοδράμα. 99 και 1 συχνότητά μας, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Είμαστε εδώ για να σκατάμε συντροφιά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9. Με αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Αυτές θα ακούσουμε αυτό το ημίωρο. Τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη, αλλά στα ραδιόφωνα. Στο ραδιοφωνικό Airplay Chart. Όπου ακούσαμε το τραγούδι με τη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη σε αυτά τα παίξηματα. Η Jennifer Lopez συνεργάζεται με τον David Guetta στο τραγούδι Save Me Tonight που ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε την υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα, λίγο κάτω από το Top 20. Η επιστροφή της Madonna με το καινούριο άλμπουμ του καλοκαίρι, συνεργασία με τη Sabrina Carpenter. Από το Confessions 2, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Το lead single λοιπόν από το επερχόμενο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, η συνέχεια του Confessions on a Dance Floor του 2005, και ήδη από το δείγμα αυτό αναμένεται να είναι πολύ δυνατό. Το τραγούδι ήδη έχει γίνει νούμερο 1 στο Dance Chart της Αμερικής, το 34ο της νούμερο 1, πολύ μακριά από τον δεύτερο καλλιτέχνη στο chart αυτό, 51 το hot hit στο hot 100, και στην Βρετανία είναι το 72ο top 40 της αυτήν την εβδομάδα που κυκλοφόρησε το τραγούδι. Στο ευρωπαϊκό chart κάνει την υψηλότερη έσοδο, λίγο έξω από το top 20, το οποίο θα ξεκινήσει αυτής αμέσως με την Shakira στο 20 και το τραγούδι από την ταινία Zootopia 2, το Zoo δηλαδή.

Και στο νούμερο 15 θα ακούσουμε νέο τραγούδι στην Εικοσάδα από την Lady Gaga και το τραγούδι Runway που ακούγεται στο soundtrack της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στη σύνθεση και παραγωγή κρύβεται ο Bruno Mars και συμμετέχει η Doechii στο ντουέτο με την Lady Gaga.

Ένα από τα τρία τραγούδια της Lady Gaga που υπάρχουν στο soundtrack της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2, στον οποίο κάνει και ένα μικρό guest ρόλο η Lady Gaga. Το ντουέτο με την Dolce Runway είναι έσοδος στην 20η του Ευρωπαϊκού Airplay Chart αυτή την εβδομάδα, στην θέση νούμερο 15. Στο soundtrack ακούγονται ακόμα τραγούδια όπως η Anna Spyro, Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Dean, SZA και Ray, μεταξύ άλλων. Συνεχίζουμε στο Ευρωπαϊκό Chart, μια θέση που πάνω στο 14 είναι η BTS και το Swim.

Ενώ στο νούμερο 12 έχουμε το επόμενο νέο τραγούδι στην 20άδα του Ευρωπαϊκού Airplay Chart. Ολοκαίνιο τραγούδι από την Olivia Rodrigo και το τρίτο της άλμπουμ. Αυτό είναι το Drop Dead.

Drop Dead, τον ολοκαίνιο τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο από το υπερχόμενο τρίτο της άλμπουμ που κυκλοφορεί τον άλλο μήνα. Νέα είσοδο στο ευρωπαϊκό Top 20 αυτή την εβδομάδα στην θέση νούμερο 12. Και πάμε να συνεχίσουμε να φτάσουμε στην κορυφή. Harry Styles και American Girls στο 11.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε και πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 7 για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για το Music Box της Τετάρτης. Ο Δημήτρης Χαρζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ως τις 9. Και καθώς ολοκληρώσαμε την χρονιά του 2010 στην προηγούμενη μας εκπομπή και είναι και η εβδομάδα Eurovision και είναι και η επέτειος από τα 70 χρόνια της έναρξης του διαγωνισμού, είπαμε να κάνουμε μια παρένθεση στο αφιέρωμα μας το άλλο και να κάνουμε ένα καινούριο αφιέρωμα με το οποίο θα πάμε μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, αν όλα πάνε καλά, όπου θα κάνουμε την ανασκόπηση αυτού του διαγωνισμού που όλοι αγαπάνε να μισούνε ή το αντίθετο. Και θα πάμε, θα ξεκινήσουμε από τη χρονιά του 1956 και θα φτάσουμε στη χρονιά του 2026 σε τις επόμενες μας εκπομπές, όπου θα παρουσιαστούν τα νικητήρια τραγούδια, βεβαίως τραγούδια από καλλιτέχνες που ήταν γνωστοί και συμμετείχαν, καλλιτέχνες που συμμετείχαν και μετά έγιναν γνωστοί, τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες που διασκεύασαν αυτά τα τραγούδια που συμμετείχαν. Τέλος πάντων, έχουμε κάνει στο μυαλό μας διάφορα και θα δούμε πώς θα τα δούμε όλα στην πορεία. 1956 λοιπόν, στο Λουγκάνο της Ελβετίας διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός με νικήτρια την χώρα στην οποία διοργανώνεται, την Ελβετία. Για να ακούσουμε την Lisa Asia και το Refrain.

Από τον πρώτο διαγωνισμό του 1956 έχει διασωθεί μόνο ραδιοφωνικό αρχείο, καθώς τηλεοπτικό δεν υπάρχει, εκτός από την επανάληψη του νικητήριου τραγουδιού που ακούσαμε σε κλιπ. Συμμετείχαν λοιπόν 7 χώρες σε αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό, με 2 τραγούδια η κάθε μία, και κάποιες χώρες μάλιστα είχαν τον ίδιο καλλιτέχνη και για τα 2 τραγούδια, όπως η Ελβετία. Η Λίσα Έζια είχε ένα τραγούδι στα γαλλικά που ακούσαμε, και το άλλο της τραγούδι ήταν στα γερμανικά. Το ίδιο έκανε και το Μονακό. Λοιπόν, οι χώρες που συμμετείχαν: Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ιταλία. Και μάλιστα ο διαγωνισμός της Eurovision ήταν έμπνευση, πήρε μάλλον έμπνευση από τον αντίστοιχο διαγωνισμό του φεστιβάλ μάλλον του San Remo, που ξεκίνησε στην Ιταλία το 1951 και με πρόταση βέβαια του ΡΑΕ κιόλας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων της Ευρώπης, την γνωστή μας EBU, αποφασίστηκε να γίνει αυτός ο διαγωνισμός, να ενώσει τις χώρες της Ευρώπης που προέρχονται, είμαστε περίπου μια δεκαετία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που τα πράγματα προσπαθούν να ορθοποδήσουν όλες οι χώρες της Ευρώπης, και θεώρησαν ότι ένας διαγωνισμός τραγουδιού θα βοηθήσει σε αυτό το γεγονός, σε αυτή την πορεία. Και όπως είπαμε, με έμπνευση από το San Remo της Ιταλίας, η Ιταλία συμμετείχε με τα 2 πρώτα τραγούδια που βγήκαν πρώτο και δεύτερο στο φεστιβάλ San Remo εκείνης της χρονιάς. Δεν υπάρχει αναλυτική βαθμολογία το πώς ψήφισαν οι κριτές, οι οποίοι μπορούσαν να ψηφίσουν και για την ίδια τους τη χώρα. Και αυτό που διάβασα ήταν ότι το Λουξεμβούργο δεν έστειλε κριτές και έδωσε το δικαίωμα στους Ελβετούς κριτές να ψηφίσουν και για αυτούς. Οπότε πιθανολογούν ότι με αυτόν τον τρόπο κατάφερε η Ελβετία να κερδίσει. Λοιπόν, πρώτο βραβείο του San Remo του 1956, Aprite la finestra.

Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο τραγούδι του Σαν Ρέμο το 1956 που συμμετείχε και στην Eurovision, η πρώτη από πολλές φορές που η Ιταλία θα συμμετείχε με το νικητήριο του Σαν Ρέμο και στην Eurovision. Είπαμε λοιπόν το 1956, 24 Μαΐου η πρώτη διοργάνωση στην Ελβετία, 7 χώρες από 2 τραγούδια κάθε μία και ένα ατρίτο τραγούδι από εκείνη τη χρονιά που έχω ξεχωρίσει ακούγοντάς τα όλα. Είναι αυτό της Γερμανίας από έναν καλλιτέχνη που νομίζω ότι ήταν το ξεκίνημά του, αλλά έγινε πολύ γνωστός και με πολλές επιτυχίες σε όλες τις γερμανόφωνες χώρες, με επιρροή έντονη όπως τα ακούσατε από το rock and roll που θυμίζω ότι ήταν στα φρέσκα, ήταν στα σπάργανα το 1956. Μόλις την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει επιτυχία το Rock Around the Clock και τους τότε ξέσπασε μάλλον και στην Ευρώπη η μανία, ο πυρετός μάλλον του rock and roll.

Νομίζω να γνωρίσετε κι εσείς εδώ ότι έντονες επιρροές από το Rock Around the Clock του Bill Haley της προηγούμενης χρονιάς, το τραγούδι, ένα από τα δύο τραγούδια της Γερμανίας στην πρώτη έκδοση της Eurovision το 1956. Και πάμε στην επόμενη χρονιά, το 1957, όπου ο διαγωνισμός διεξάγεται στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Δεν είχε ακόμα οριστεί ότι ο νικητής της προηγούμενης χρονιάς θα διοργανώνει την επόμενη. Εκεί τότε αποφασίστηκε ότι κάθε χώρα θα συμμετέχει με ένα μόνο τραγούδι και είχαμε και τρεις καινούριες χώρες. Η Αυστρία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν για πρώτη φορά το 1957. Και ποιος ήταν νικητής? Νικητής ήταν η Ολλανδία με την Cory Brocken, η οποία είχε συμμετέχει και την προηγούμενη χρονιά για λογαριασμό της χώρας της και θα συμμετείχει νομίζω και την επόμενη. Νικητήριο τραγούδι λοιπόν το 1957, Nettle Stein από την Cory Brocken για την Ολλανδία.

Metal Stone, η πρώτη νίκη της Ολλανδίας στο διαγωνισμό της Eurovision τη χρονιά του 1957, όπου μπήκε και ο όρος ότι κάθε χώρα δεν μπορεί να ψηφίζει τον εαυτό της, αντίθεση με την πρώτη έκδοση της προηγούμενης χρονιάς. Και με αφορμή και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, την επόμενη χρονιά μπήκε και ο όρος να μην ξεπερνούν τα 3 ή 3,5 λεπτά τα τραγούδια σε διάρκεια, καθώς το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας το 1957, που και πάλι ήταν το νικητήριο τραγούδι του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο εκείνης της χρονιάς, το Corde della mia guitarra, σε ερμηνεία του Νούντσιο Γκάλο. Στην αρχική εκτέλεση του τραγουδιού η διάρκεια του ήταν πάνω από 5 λεπτά, και όπως είπαμε αυτός ήταν ένας από τους λόγους που θεσπίστηκε ο όρος τα τραγούδια να μην ξεπερνάνε συγκεκριμένο χρόνο, για να υπάρχει η συμμεταχείριση μεταξύ όλων των συμμεταχόντων.

Ricordo della mia chitarra, λοιπόν, από η συμμετοχή της Ιταλίας το 1957, και πάμε στην επόμενη χρονιά, το 1958. Ο διαγωνισμός γίνεται στο Χίλβερσουμ της Ολλανδίας, μετά την νίκη της την προηγούμενη χρονιά, οπότε είπαμε να και αυτός ο όρος, μάλλον να το πω καλύτερα, του διαγωνισμού. 10 είναι και πάλι οι συμμετέχοντες χώρες. Η Σουηδία κάνει τον ντεμπούτο της εκείνη τη χρονιά, ενώ απουσιάζει η Μεγάλη Βρετανία. Δεν της άρεσε το αποτέλεσμα το προηγούμενο και μάλλον είπε να κάνει ένα διάλειμμα. Ποιος είναι νικητής? Νικητής είναι η Γαλλία για πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά, με τον André Claveux και τον Dors Mon Amour.

Dor mon amour από τον André Claveux, ένα τραγούδι που έγραψε ο Hubert Giraud, ο οποίος είχε γράψει και τη μουσική για το τραγούδι «Sous le ciel de Paris» που είχε κάνει επιτυχία η Edith Piaf στις αρχές της δεκαετίας του 50. Και έχει διασκευαστεί τόσες πολλές φορές από τόσους πολλούς και γνωστούς καλλιτέχνες.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου

0: έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές, απλά από το κινητό του.
5: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
7: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210 48 070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη χρόνια του 2026 αμέσως μετά το διάλειμμα, έτσι πως κάνει το Music Box, μοναδικό στον τρόπο που σας πάει από το χθες στο σήμερα με όλα αυτά τα αφιερώματα. Είμαστε στο ημίωρο που παρουσιάζουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και τις νόμιμες ψηφιακές πωλήσεις αλλά και τα streaming, και ένα ολοκαίνου τραγούδι στην 20άδα ήταν αυτό που ακούσαμε, Wait For You από τον Wiz the MC, κατακόσμων Chanel Sido, νότιο-αφρικανός τραγουδοποιός και παραγωγός με έδρα το Βερολίνο. Γνωστός έγινε πέρσι από το Show Me Love και φαίνεται ότι και φέτος θα συνεχίσει την επιτυχία με το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Wait For You, νέα είσοδο στο ελληνικό τσάρτ αυτή την εβδομάδα, θέση νούμερο 15 το συναντάμε, και ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση από το 20 βεβαίως προς την κορυφή, Fire Fire από Shimza στο νούμερο 20.

Και στο νούμερο 12 έχουμε ένα καινούριο τραγούδι στην Νικοσάδα, που έρχεται όμως από το παρελθόν. Με αφορμή τη νέα ταινία για τη ζωή του Michael Jackson, από τα καλύτερα και τραγούδια του Thriller album του, το Beat It, νέα έσοδος το 12, και στην ταινία μάλιστα βλέπουμε και πώς εμπνεύστηκε και έκανε όλη τη χορογραφία με, εκεί, με τα μέλη των συμμοριών.

Με ένα κιθαριστικό σόλο του Eddie Van Halen στο τραγούδι Beat It του Michael Jackson, έσοδο στο νούμερο 12 στο ελληνικό τσάρτ αυτή την εβδομάδα το συναντάμε, όπως είπαμε στον αφορμή την ταινία που παίζεται στους κινηματογράφους. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή σιγά σιγά στο 11. Τι έχουμε στο 11? Έχουμε το Move του DJ Adam Port.

Μεγάλη τάνηση επιτυχία των τελευταίων και εβδομάδων, το Jamaican. Σε άνοδο στο νούμερο 6 του ελληνικού τσάρτ και σε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο στο νούμερο 5, Let Me Be από Second Voice.

Let Me Be από του Second Voice, μεγάλη άνοδο στο ελληνικό τσάρτ αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 5 το συναντάμε. Είμαστε μία ανάσα πριν από την κορυφή. Στο 4 έχουμε το Dracula, Tame Impala.

και κορυφαίο τραγούδι στη χώρα μας για άλλη μια εβδομάδα. Συνεργασία του Justin Bieber με τη Nicki Minaj από το παρελθόν, Beauty and the Beats.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα εδώ στο Music Box της Τετάρτης, σήμερα 13 Μαΐου. Πάντα στο ραδιοδράμα είστε συντονισμένοι στο 99.1. Πάντα ο Δημήτρης Χαριζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 έως τις 9. Κρατάμε συντροφιά, προσπαθούμε να σας κάνουμε να περάσετε ευχάριστα το τρίωρο αυτό ή έστω κάποια λεπτά μέσα σε αυτό, με αγαπημένα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ξεκινήσαμε σήμερα ένα νέο αφιέρωμα, κάνοντας παρένθεση στο προηγούμενο που θα το συνεχίσουμε από Σεπτέμβρη, με αφορμή και την εβδομάδα Eurovision αλλά και την 70η επέτειο από την έναρξη του φεστιβάλ τραγουδιού που πολλοί αγαπάνε να μισούν ή και το αντίθετο, που όμως καλά κρατεί 70 χρόνια τώρα και παρά όλες τις τα διάφορα προβλήματα που περνάει όλο αυτό το διάστημα, δείχνει να συνεχίζει ακμαίο, με τις διάφορες αλλαγές βεβαίως που γίνονται στο θεσμό όπως και στην κοινωνία, που φανταστείτε πως ήταν ο κόσμος το 1956 και πως είναι σήμερα το 2026. Και είπαμε ότι δεν θα παρουσιάσουμε μόνο τα νικητήρια τραγούδια και τις ελληνικές συμμετοχές όταν έρθει η ώρα τους, αλλά και κάποια άλλα τραγούδια και κάποιους άλλους δημιουργούς που βρέθηκαν στη σκηνή της Eurovision και έγιναν γνωστοί μετέπειτα, ήταν ήδη γνωστοί ή γράψανε και ερμηνεύσανε κάποια άλλα γνωστά τραγούδια. Και το ξεκίνημα έγινε με τον Μισελ Φουγγέν. Και να μου πείτε τώρα τι σχέση έχει ο Μισελ Φουγγέν με την Eurovision, θα σας πω ευθύς αμέσως, καθώς το τραγούδι που ακούσαμε, το Une Belle Histoire, είναι σε στίχους του Pierre Dallonet, ο οποίος έγραψε και τους στίχους που ακούσαμε στο φινάλε του πρώτου Μιόρμπουκς του αφιερώματος αυτού, τόσο για το νικητήριο τραγούδι, όσο και για το τραγούδι της Edith Piaf, και όσο και για το επόμενο τραγούδι του Joe Dassin.

Δεν ήξερα ότι ήταν διασκευή αγγλικού τραγουδιού αυτού. Αυτό κάτι μαθαίνουμε κι εμείς. Σε γαλλικούς στίχους του Πιέρ Ντελωνέ, όπου έγραψε και το νικητήριο τραγούδι της χρονιάς του 1958 και πολλών άλλων γνωστών τραγουδιών του Τζο Ντασάν. Πάμε όμως στο τραγούδι που με 3 βαθμούς βρέθηκε στη δεύτερη θέση και είναι η συμμετοχή της Ελβετίας, Giorgio, με ερμηνεύτρια την νικήτρια του 1956, την πρώτη δηλαδή, την Λίζα Αζία.

Πολύ κεφάτος ο Τζόρτζιο της Λις Έζια με πολύ φαγητό και ποτό. Στο τραγούδι που βρέθηκε δεύτερο το 1958 στο διαγωνισμό της Eurovision, εκείνη όμως η χρονιά έμελε να βγάλει ένα διαχρονικό all time classic. Και θα το μάθουμε αμέσως τώρα. Το τραγούδι που παρουσιάστηκε πρώτο στη σειρά εμφάνισης, αλλά λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων δεν μπόρεσε να μεταδοθεί σε κάποιες χώρες, κλήθηκε όταν τελείωσε η παρουσίαση όλων των τραγουδιών να ξαναεπιστρέψει στη σκηνή, κάτι που συνηθίστηκε κάποιες φορές, υπάρχει μάλλον στους κανονισμούς ότι μπορεί να γίνει, νομίζω ότι τελευταία έγινε το 2010, σε αντίστοιχα πρόσφατα χρόνια. Και ερμηνεύτηκε για δεύτερη φορά. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει αυτό που έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, παρόλο που δεν κέρδισε εκείνη τη χρονιά, βρέθηκε στην τρίτη θέση, αλλά είμαστε στο 58. Το τραγούδι γίνεται σούπερ επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γίνεται νούμερο 1, το μοναδικό τραγούδι στα Ιταλικά που γίνεται νούμερο 1 στην Αμερική, γίνεται νούμερο 1 τραγούδι της χρονιάς του 1958, ήταν η πρώτη χρονιά που το Billboard παρουσίασε το Hot 100, την λίστα του που παρουσιάζουμε και εμείς εδώ το Top 20 κάθε Δευτέρα. Και στην πρώτη απονομή των βραβείων Grammy που δόθηκαν εκείνη τη χρονιά, ήταν η πρώτη, επικέλυσε το βραβείο Song of the Year και Record of the Year, δηλαδή και καλύτερο τραγούδι για τους δημιουργούς και καλύτερη ηχογράφηση για τον παραγωγό και τον ερμηνευτή. Και ποιο τραγούδι θα έχει όλα αυτά και άλλα πολλά? Το τραγούδι που νίκησε το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο εκείνη την χρονιά και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του σε όλο τον κόσμο. Domenico Medugno, Nel Blu, Dipinto di Blu, ή πιο γνωστό ως Volare. Για να το ακούσουμε.

Blue dipinto di blu, ή αλλιώς Volare, όπως έγινε γνωστό. Το νικητήριο τραγούδι του Σανρέμο του 58, τρίτο στη Eurovision εκείνη της χρονιάς, νούμερο 1 στο Hot 100 του Billboard, βραβεία Grammy και 15 διαφορετικές εκτελέσεις κυκλοφόρησαν εκείνο το διάστημα στην Αμερική. Τρεις βρέθηκαν στο Hot 100 εκείνη τη χρονιά. Ο Dean Martin ήταν αυτός που ακούσαμε, που έχει ιταλική καταγωγή, και βρέθηκε μαζί με το original μέσα στα 20 πρώτα. Το 60 ο Bobby Radel το έφερε στο top 5. Ο Al Martino στη δεκαετία του 70, μέχρι και οι Gypsy Kings το διασκεύασαν. Όλες οι διασκευές του τραγουδιού έχουν ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια αντίτυπα πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

αρκετά όμως με το Volare και τις πάρα πολλές διασκευές που έγινε ένα από τα πιο γνωστά και τραγούδια που βγήκαν ποτέ από την Eurovision αλλά και από το φεστιβάλ του San Remo, και πάμε στην επόμενη χρονιά, το 1959, όπου ο διαγωνισμός διεξάγεται στις Κάνες στη Γαλλία μετά την νίκη της χώρας την προηγούμενη χρονιά. Ο Φρανκ Πουρσέλ θα είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, πολύ γνωστός μουσικός, ιδιαίτερα σε ορχιστρικά τραγούδια πολύ γνωστά εκείνο το διάστημα, μέχρι και το Only You έχει διασκευάσει και έχει γίνει επιτυχία στα charts. 11 είναι οι χώρες που συμμετέχουν εκείνη τη χρονιά. Το Μονακό κάνει το ντεμπούτο του στον διαγωνισμό. Επιστρέφει επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το Λουξεμβούργο αποφασίζει να μη συμμετέχει για πρώτη φορά. Ο διαγωνισμός έγινε τον Μάρτιο, έχουμε περάσει στους διαγωνισμούς που έχουν τον Μάρτιο, νωρίστερα. Το Λουξεμβούργο αποφασίζει να μη συμμετέχει για πρώτη φορά. Ο διαγωνισμός έγινε τον Μάρτιο, έχουμε περάσει στους διαγωνισμούς που έχουν τον Μάρτιο, νωρίστερα δηλαδή.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Ευκαιρία, χαμηλή τιμή, άριστη κατάσταση. Εισαγωγής, χωρίς ιστορικό σέρβις και χωρίς εγγύηση. Τελικά, πόσο ευκαιρία είναι? Γιατί το φθηνό, αν δεν ξέρεις από πού ήρθε, στο τέλος βγαίνει ακριβώς. Στην Αφή Ιωαννίδη ξέρεις ακριβώς τι αγοράζεις. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αντιπροσωπείας με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και πλήρες ιστορικό σέρβις. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και 10 ετών. Αφή Ιωαννίδη. Εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Στο Δοξάτο Δράμας, στο 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 25210 69 111.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο μας σημείο και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας. Βρισκόμαστε στη χρονιά του 1959, όπου είπαμε ότι επέστρεψε Μεγάλη Βρετανία στον διαγωνισμό της Eurovision που έγινε στις Κάνες εκείνη τη χρονιά. Το τραγούδι Sing Little Birdie, το ντουέτο Pearl Carl και Teddy Johnson, που ήταν και αντρόγυνο στη ζωή. Με το τραγούδι αυτό φτάσαν στο νούμερο 2. Και θα ήταν η πρώτη από 16 φορές που η Βρετανία θα έπαιρνε το ασημένιο μετάλλιο.

Sing Little Bird λοιπόν, η συμμετοχή της Βρετανίας στη χρονιά του 1959, δεύτερη θέση, πρώτη από 16 όπως είπαμε συμμετοχές της Βρετανίας που κέρδισαν τη δεύτερη θέση μέχρι τώρα, μέχρι το 2025, ρεκόρ που δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη χώρα. Από ένα ντουέτο όμως αντρόγυνο σε ένα ντουέτο γυναικών, αδερφές και μάλιστα δίδυμες. Οι αδερφές Kessler, η Alice και η Ellen ήταν κάτι το αντίστοιχο των αδερφών Breuer ή πώς τις λέγανε τις άλλες, ξέχασα, Ελληνίδες. Υπήρχαν εκείνη την περίοδο εκεί, δεκαετία 50-60 και στην ελληνική showbiz τέτοια ντουέτα, οι οποίες μάλιστα φύγαν από τη ζωή πέρσι τον Νοέμβριο με δική τους επιθυμία, γιατί είχαν και κάποια θέματα υγείας, δεν ήθελαν να φύγει πρώτα η μία και μετά η άλλη, οπότε με βοήθεια, δεν ξέρω ακριβώς όρο, δεν το θυμάμαι κιόλας, πάντως ζήτησαν να φύγουν μαζί από τη ζωή, για να το πω κάπως έτσι, και τους δόθηκε η άδεια και έφυγαν από τη ζωή. Το 1959 συμμετείχαν για τη Γερμανία και τις χάρισαν μια θέση μέσα στα 10 πρώτα με το εύθυμο τους Heute Abend wollen wir tanzen gehen. Απόψε το βράδυ θέλουμε να πάμε για χορό. Οι αδερφές Kessler, Alice και Ellen.

Οι αδερφές Κέσλερ λοιπόν για την Γερμανία με το Heute Abend wollen wir tanzen gehen. Αλλά άλλο, ακόμα ένα τραγούδι μάλλον από τη χρονιά του 1959 από έναν γνωστό μας, γιατί τον ακούσαμε και το προηγούμενο ημίωρο. Ο Ντομένικο Μοντούνιο λοιπόν επέστρεψε ένα χρόνο μετά την επιτυχία του το Volare με το Piove, ή αλλιώς Ciao Ciao Bambina, με το οποίο κέρδισε εκείνη τη χρονιά το φεστιβάλ του San Remo και επιλέχθηκε βεβαίως και άλλη μια φορά να εκπροσωπήσει την Ιταλία και στο διαγωνισμό της Eurovision. Και αυτό το τραγούδι κατάφερε να μπει μέσα στα 100 πρώτα της Αμερικής, όχι βέβαια να γνωρίσει την επιτυχία του Volare, αλλά παρόλα αυτά είναι από τα σπάνια φαινόμενα ιταλικών τραγουδιών να μπαίνουν στο Hot 100. Για να ακούσουμε την εκτέλεση Domenico Modugno και μετά άλλη διασκευή.

Αυτή ήταν η Dalida που έκανε την γαλλική διασκευή στο Piove του Domenico Modugno ως Ciao Ciao Bambina και γνώρισε επιτυχία σε όλες τις γαλλόφωνες χώρες της Ευρώπης εκείνη την χρονιά, την επόμενη. Anyway, οπότε πάμε στη συνέχεια στον επόμενο διαγωνισμό του 1960. Μπαίνουμε πλέον στα 60s, ο διαγωνισμός διεξάγεται στο Λονδίνο, καθώς η Ολλανδία που κέρδισε την προηγούμενη χρονιά αρνήθηκε να τον διεξάγει, καθώς μόλις πρόσφατα το είχε κάνει αυτό. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι πλέον 13, η Νορβηγία κάνει το ντεμπούτο της και επιστρέφει το Λουξεμβούργο μετά την αποχή του. Και τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε επίσης εκτός από το Λουξεμβούργο επιστρέφουν και καλλιτέχνες όπως ο Φιντ Λεκλέρκ για δεύτερη φορά για το Βέλγιο, θα συμμετείχε άλλες δύο αναζυγή χρονιά, το 58, το 60, το 62 και το 60, μάλλον το 56, το 58, το 60 και το 62 συμμετείχε ο καλλιτέχνης αυτός. Νικητήριο τραγούδι ήταν το «Tom Bilibi» της Jacqueline Boyer από τον Pierre Coeur γραμμένο, ο οποίος θα έδινε και άλλα τραγούδια της Eurovision τα επόμενα χρόνια, το 64 τη συμμετοχή της Γαλλίας και το 67 τη συμμετοχή του Λουξεμβούργου που ερμήνευσε η Βίκη Λέανδρο στο «L'amour est bleu» που ακούσαμε και χθες στον πρώτο ημιτελικό να ανοίγει την εκδήλωση. Jacqueline Boyer είναι η κοπέλα η οποία ήταν κόρη του, πώς λέγονται ο πατέρας της, μισό λεπτό, Jacques Pill, ο οποίος συμμετείχε την προηγούμενη χρονιά για το Μονακό και ένα διάστημα μέσα στη δεκαετία του 50 ήταν και σύζυγος της Edith Piaf. Οπότε αυτό είναι τη Jacqueline, θετή κόρη της.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το νικητήριο τραγούδι του 1960, το Tom Bilibi με την Jacqueline Boyer. Εκείνη τη χρονιά, για δεύτερη συνεχόμενη, στη δεύτερη θέση, βρέθηκε η Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε αυτή την εκτέλεση, λοιπόν, που είναι live μετάδοση. Okay, θα περάσω στο επόμενο και μετά θα βρω μια έτσι πιο καλή. Για την Ολλανδία, το επόμενο τραγούδι. Από έναν τραγουδιστή που μετά έγινε showman στις γερμανόφωνες χώρες, ο Ρούντι Καρέλ.
1: En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met

Βρήκα την στούντιο εκτέλεση. Όχι αυτήν, τη στούντιο εκτέλεση είπαμε. Για το Looking High, High, High του Brian Johnson. Όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έφερε το Ηνωμένο Βασίλειο στην δεύτερη θέση της Eurovision το 1960. Πάντα όλα αυτά. Για να ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο, η δεύτερη θέση του 1960. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν το Music Box της Τετάρτης σήμερα 13 Μαΐου, όπου τώρα ολοκληρώσαμε και το πρώτο μέρος του καινούριου αφιερώματος που ξεκινήσαμε σήμερα με αφορμή τα 70 χρόνια από, από την έναρξη του φεστιβάλ αρχικά, του διαγωνισμού, συνέχεια, γενικά το γεγονός, το τηλεοπτικό, παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός πλέον που λέγεται Eurovision. Ξεκίνησε τότε ως Grand Prix Eurovision de la Chanson, δηλαδή για τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Χαριζάνης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά την ερχόμενη Δευτέρα. Καλώς εχών των πραγμάτων. Θα είμαστε ξανά στην παρέα σας λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Frank Purcell είναι αυτός που σας έλεγα νωρίτερα. Η ορχιστρική εκτέλεση, η διασκευή του στο Only You Tom Platters. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε. Γεια σας.

0: 9,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Παλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 25210 55122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
4: Of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: 99.9 Generation Radio, The Melody. Eight. Michael Stipe, Andrew Butt, I Play the Fool.
1: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
0: Number 7.
2: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
0: Number 6.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
0: Number 5.
2: Reeves Stimson, Too Late.
0: Number 4.
2: Skindred, Can I Get A...
0: Number 3.
2: Lou Gramm, Young Love.
1: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
0: Number 2.
2: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 1.
2: Alice Merton, Vision.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμα αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Ακούτε Radio Δράμα 99,1.
4: Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλάς, φλάς, φλάς. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
15: Cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ. Music from the 70s.

0: Ρόχας Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: We have the most gadgets. Now back to the music.
2: Back to the music.
1: And the most gimmicks.
3: You better start thinking. Start thinking.
4: Rock Radio.
3: Start thinking.
4: Θεσσαλονίκη.

0: Ζητήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμα αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk. Από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
1: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

fait encore plus chaud.

0: ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.